καρού καρού μήκους, καβάζιου κάμπια χαράνι. Μα με πίπες για τσες κάντα, δε βουέλτα λιώσε χαράνι. Πάνω η οκάστη κουτσούνα, ούντα ποσό η καρμόνα.